0: κυρισκάων, κάντα ζακίτσε καν τσιγμή. Τζάστα καχπί πι σπερδόνα γδιο σκάχπι, κούια χσούγκου τα τσάρι γδιο σκάχπι, μη κάμου χουτσουιάσπα, περδόν τα μανια πάντσι. Αστα βάμπι, καμούνα σκασινάζα, αλλά χαμάνθο σούγκου κάνατα, ροζαουάιζα νιου κακάου θεπίκα. Μα ζάτοκα, διάβλο, ιοίκου να τον τσιχπίκα, ράτο κολλέ σκάντσι, ράτο άκρε σκάντσι, ράτο ζήμα σκάντσι, τσαϊτούκι τα αντσουτσίσπα. Καμούνα σκασινάσα, κατά πούντα νιούκα ιού εικονάτα, καμούνα σκασίνα καούσαν κάπαχ, τσαϊ φόρσα τα κοπάιζαν υπαν τσιγμή. Διό σολο πάγει καμπά εγλέσια μάντα, τα να ανακούσκα κρίχκουνα μάντα. Διό σολο πάγει νυν τσιγμή, το κουίτα ζωή του κουίπαχ, σώμα διό σκασκα μάντα, καϊ τούτα μάντα, χαταρίσπα, είμα ζωή κουνάτα ζων κάπαχ, καμπο μάκι βιτσολάσπα μη, καϊ μουσοκ πούντα πικαζαρίντσι. Σενιόρ Χεσού παχ σώμα χάτα σου τυπίμη, καντιό τα πάγει νυν τσι. Αμέν. Και σα καϊ μενσάχητα, ουιε σπακούσι κουρκάνγκι. Άμα σα κυρίτσου, διό στα μανί κατίζα. Κάια το τα ματλακού την τηγράμμο σάμι, κάκο να πάγα μίγο.
1: 6 y 27 minutos.
2: Sostenida con sus oraciones y ofrendas voluntarias. Radio Zeta 1, 1400 AM. La voz oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Para sus donaciones, contáctanos al 096-846-3752.

0: Τάπης. Τάπου εικόνα τα ζωράνα, μάνα κασπακά νιουκάντζι ξεμικούνα πίτι μητσουράνα, παρέχα ημάτα νήσα νίκους κατά τα χάζι εν την ίγκα παχκά. Σουχάζι τα πού ήταν ουρανάκα, μα είχαν η μάτα Ιουιακού κατάταχ, καντζάμαν ζουξι τσιτσούμι, ατσκακού την κουλιούτσι ξίνα καϊτούκουν. Αζίτεχ ουιανάτα για τσανάκα, σουξίνα νιούκα παχκά, ατσκάτα βαλιγμι κάγκι, κάντα χουιανίμι, νίσκα συνάμι καν.
1: Μισιον τσάσκι ουιατσίρκα, σαμάτσι ξιμικούνα, αστάγουανια τσάγκα παχκά, μισιον τσάσκι arroba gmail.com μανκίσκα, παγιζάτα ουιασκαμάντα.
2: Διότι μισιάζει.